λόγια, απλά μια λέξη, τόσο να πονά. Δεν μιλάω για αυτά που μας χωρίζουν, όσα μας ενώνουν σαν

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
2: Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepler sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Özal Ahmet Hasan'da.

0: İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz.
1: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
0: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
2: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
3: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
0: Kurban Bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 69 86 66 28 68 ve Hasan Bandak 69 44 98 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
4: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
5: Καλύδι Σαββάς. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 68000 και κινητό 6977 57 57 87.
6: Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 83 495.
0: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
7: Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
8: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ, με υγεία και ευτυχία.
0: Bayramın bereketi, paylaşmanın güzelliği Sevinç Nihatoğlu Market'inde. Uygun fiyat, kaliteli ürün, bol çeşit. Bayramın bereketi sofralarınıza, indirimler cebinize gelsin. Kırköy'deki Sevinç Nihatoğlu Market, tüm müşterilerinin bayramını kutlar, herkese hayırlı bayramlar diler.
9: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμιση Vincent Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ. Με υγεία και ευτυχία.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres Ksanti Kavala yolu 2. kilometrede. Telefon 25410257. Ayrıca aintin.kar.gr adresinden de tüm araçlarımızı inceleyebilirsiniz.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Hizmetlerinizi kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 6986 66 28 68 ve Hasan Bandak 6944 98 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder. Paragi Çaldari 94, 4. kattaki muayenehanesinde çok yakında hasta kabulüne başlayacaktır.
2: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
0: Θερμές ευχές για αγάπη, ειρήνη και πρόοδο προς όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας από το κατάστημα Αφίκαρα Νικολάου στη Δημοκρίτου 6 στη Ξάνθη.
3: Ağır ve hastalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır ve hastaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler. Everest, doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
0: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
4: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
5: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate, για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 25410 84381.
0: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.

0: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
1: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
2: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
1: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
7: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
6: Δηλαδή αντέχει.
7: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Ομήρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
1: Sabahın enerjisi gönül keyfi Haşim'le başlıyor.

0: gününüze Haşim'le renk katın.
1: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
1: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
2: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
1: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
2: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
1: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
2: Bölgesel boyama parlatma.
1: Oto farlarının boya ve parlatılması.
2: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
1: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay. Aracınızın doktoru.
1: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
2: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
3: Κύριε Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
4: Ο κύριος Γενικός πρέπει να τον περιποιηθούμεν για να περάσουμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλουμεν να τον εφιλέψουμεν ορθώς.
5: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύργη λαχταριστή με ζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
4: Την επεράσαμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη. Την επεράσαμεν χάρη εις την ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Φίλε μου, καλή δύναμη να έχεις, φίλε. Με τραγουδιστής έγινες. Ηθοποιός είσαι. Ηθοποιός που είναι, ρε Ζέμπο Στέσσε. Ηθοποιός όλμα την ταντούρ. Ζουρνά παίζεις. Τι άλλο θα κάνεις. Α, χορός, ο χορός. Ζουρνά τι. Μπακ. Αρκεί χορός. Τσο χορός βάρμα όλμα για να. Ρε Ζέμπο Στέσσε.

0: Alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, 1. kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
1: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil, alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçiköy Arabacıköy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
2: Θερμές ευχές για αγάπη, ειρήνη και πρόοδο προς όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας από το κατάστημα Αφίκαρα Νικολάου στη Δημοκρίτου 6 στη Ξάνθη. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
3: Günün en sıcak, en taze durağı.
4: İpro'nun istasyonu.
3: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
4: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
3: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İpro'nun istasyonu.
4: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
3: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
4: Telefon numarası 2541-30-50-53, 693-63-65-628.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
8: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Motorhaus Ταμείας.
7: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
9: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541-072-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
11: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
10: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
11: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
12: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Gel başlayın.
1: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle. Hayal kurmayı bırak. Hemen Birikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
2: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
1: Perikotaz, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
2: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotaz sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
1: Adres İron 109, telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotaz, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotaz, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
3: Kurban bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 6986662868 ve Hasan Bandak 6944981039. Bandak, kalite ve tat farkı.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Καινούριο όχημα.
7: Μπουρμπουλίθρες.
6: Μπράβο. Ήξερα ότι έχεις τρέλα με την καθαριότητα, αλλά εσύ το έχεις κάνει καινούριο.
7: Του έκανα βιολογικό καθαρισμό, αντικατάσταση ταπετσαρίας ουρανού, επιδιόρθωση χρώματος, κέρωμα και δεσπανάρια.
6: Βλέπω. Ξέρω, κάνουν και επιδιόρθωση κλειδιών, δωρεάν αλλαγή λαδιών και αναλαμβάνουν και το πλήσιμο του κινητήρα. Και δωρεάν έλεγχο του οχήματος.
7: Wospark. Μπουρμπουλίθρες. Όλα τα κάνουν.
6: Με ολοκένουργια αυτόματη βούρτσα και πλήσιμο σασί στο Apps Vise. Και τα πιο σύγχρονα self-service με τα κορυφαία νανοτεχνολογίε υλικά καθαρισμού και με άνετο πάρκινγκ για καφέ.
7: Wospark. Μπουρμπουλίθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-72596. Wospark. Μπουρμπουλίθρες.
6: Και καθάρισες. Διατίθονται δωροκάρτες. Μια ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου. Και καρταμέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος.
7: Και μην ξεχάσω, τώρα και άμεση αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
6: Άρα καινούργιο το όχημα.
7: Wospark. Μπουρμπουλίθρες.
6: Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
0: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
8: Sezen, tebrikler yağmur gibi geliyor sana, bak bilesin. Bundan sonra programı sen yapıyorsun. Sabah açılış senden, akşamdayım benden. Sağ olasınız, teşekkür ediyorum. Sezer'in adına da Taner Hakin kardeşim yazmış. İnsanın en büyük eksiği şükür ve kanaattir demiş. Günün sorusuna cevabı da böyle olmuş herhalde Taner. Haksız mıyım? Aşk mı, para mı, huzur mu sorusuna en büyük eksiği şükür ve kanaattir diye eklemiş Taner Hakin. Sağ olasın Taner'im. Sezer yazmış. Tüyler diken diken. Bir tanesin sen. Bu şarkı mı o? Bilal Ahmetoğlu. Bu mu? Bu olması lazım. Raife de gönderiyorum bu şarkıyı. Gurbet. Hah. Yanlış hatırlamıyorum. Bu olması lazım. Dur bakayım. Tamam.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
5: Aydınlatma sistemleri, elektrikli ekipman, elektrik tesisatı malzemeleri, modern ve klasik lambalar, aplikler, avizeler, dekoratif aydınlatma ve aksesuarları, her türlü aydınlatma araç ve gereçleri. Kusis AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Dimokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541 08 33 20.
6: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz.
7: Πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Balsamis Events and Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ. Με υγεία και ευτυχία.
8: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
5: Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
9: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
5: Ağır ve hastalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır ve hastaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
10: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Ksanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25410-266-55 Ksanti.
6: Bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 6986 66 2868 ve Hasan Bandak 6944 98 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı.
11: μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Θερμές ευχές για αγάπη, ειρήνη και πρόοδο προς όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας από το κατάστημα Αφή Καρανικολάου στη Δημοκρίτου 6 στη Ξάνθη.
1: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçiköy Arabacıköy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
2: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar. Latiye Lefteriyas Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
3: Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-83-495.
2: Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat Mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
0: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
4: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Κύριε Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
7: Ο κύριος Γενικός πρέπει να τον περιποιηθούμεν για να περάσουμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλουμεν να τον εφιλέψουμεν ορθώς.
8: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύργοι λαχταριστοί μεζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
7: Την επεράσαμε και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη. Την επεράσαμε χάρη εις την ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 2541-084381.
12: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Kral FM News, zirvenin tek sahibi.

0: Açlarımızı inceleyebilirsiniz. Tapanda, tapanda, tapanda, tapanda. Το εννοώ. Τα πάντα σε αξεσουάρ, ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Μπαταρίες, καλύματα, λευγέδες ή αλοκαθαριστήρες, μπαταρίες, ελαστικά, αντιλιακές μεμβράνες, αμορτισέρ πορπαγκάς, ηχοσυστήματα και φώτα LED. Θέλεις και το ποδήλατο μαζί σου στο ταξίδι. Σχάρες ποδηλάτων, κοτσαδόρι, μπαγκαζιέρες. Wash Park, Μπουρμπουλήθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-72596. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σου σε ένα μόνο κατάστημα. Διατίθονται δωροκάρτες, μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου και κάρτα μέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος. Wash Park, Μπουρμπουλήθρες. Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
1: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
2: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
1: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410-71587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
3: Bayramın bereketi, paylaşmanın güzelliği Sevinç Nihatoğlu Marketi'nde. Uygun fiyat, kaliteli ürün, bol çeşit. Bayramın bereketi sofralarınıza, indirimler cebinize gelsin. Kırköy'deki Sevinç Nihatoğlu Market, tüm müşterilerinin bayramını kutlar, herkese hayırlı bayramlar diler.

0: My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541-07-3536.
1: Everest, doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
2: Καλύβι Σαββάς. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-68000 και κινητό 6977-5757-87.
0: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
3: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ, με υγεία και ευτυχία.
4: Bayram sofralarının olmazsa olmazı, Anfeon pastaneleri. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Anfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanos 5'teki Anfeon pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler.
1: Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
5: Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-083-495.
6: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
1: Aydınlatma sistemleri, elektrikli ekipman, elektrik

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Tavuğun en lezzetli hali. Kotap Likliko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotap Likliko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İri 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotap Likliko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler. Ağır vasıtalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır vasıtaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
2: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
3: Καλύδι Σαββάς. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 68000 και κινητό 6977 57 57 87.
4: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
5: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın.
6: Όταν οι άλλοι προσπαθούν, εμείς απλά συνεχίζουμε να έχουμε τις καλύτερες λύσεις για εσάς και το σπίτι σας. Εμείς Μπίμπαση.
7: Με εμπειρία στον χώρο, σας παρέχουμε τη ζεστασιά που χρειάζεστε. Ξυλόσομπες απλές, με μπόιλερ, λέβητες ξύλου, είδη θερμαστρών, θερμάστρες πετρελαίου, είδη πετρογκάζ, θερμάστρες πέλετ, με δυνατότητα σύνδεσης αερόθερμα και καλοριφέρ.
6: Δύναμη στο χώρο της θέρμανσης, αλλά και με ηλεκτρικές μικροσυσκευές. Σίδερα, σκούπες, πιστολά και μαλλιών, κουζίνες κανονικές και υγραερίου, μίξερ, μπρίκια, δραστήρες, τοστιέρες και πολλά άλλα για το σπίτι και τις καθημερινές σας συνήθειες με τιμές προσιτές.
7: Μάρκετ θερμαστρών Εμίν Μπίμπαση. Παναγίτη Σαλδάρη 4446 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-21831.
6: Εμίν Μπίμπαση και αφήστε τους άλλους να ψάχνουν.
8: Για σένα που το ψάρεμα είναι η δεύτερη σου φύση.
9: Για σένα που χαλαρώνεις με τις καταδύσεις.
8: Για σένα που αράζεις με τους φίλους στο κάμπινγκ.
9: Το Fishing Corner Ελένογλου προσφέρει κάθε επιλογή εδώ και 40 χρόνια.
8: Ένας τεράστιος χώρος, πλήρως ενημερωμένος με είδη αλιείας, καλάμια, μηχανισμούς, τεχνητά δολώματα, ψαροντούφεκα, μάσκες, πέδιλα, στολές κατάδυσης και φυσικά είδη κάμπινγκ και παραλίας.
9: Fishing Corner Ελένογλου. 250 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στους λάτρεις της θάλασσας. 40 εκκλησιών 3 στον κάτω όροφο του Pet Corner. Τηλέφωνο 2541-0-264-15.
8: Επισκεφτείτε και το ηλεκτρονικό κατάστημά μας στη διεύθυνση fishingcorner.gr.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
3: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz. Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldara 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
4: Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Everest, doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
5: Tecrübesiyle, bilgisiyle, tam donanımlı muayenehanesiyle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Muharrem Atike her daim hizmetinizde. En iyi sağlık hizmetini en iyi doktordan alın. Yıllardır olduğu gibi bugün de Doktor Muharrem Atike'nin deneyimlerinden yararlanın. Miauli 40 Aşağı Mahalle Camii'nin karşısında bulunan Doktor Muharrem Atike bayramınızı kutlar, sağlıklı nice bayramlar geçirmenizi diler.
0: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Santi Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Πες δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
9: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
8: MyG.
9: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
8: Και από τιμές.
9: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
10: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.

Είχα πει στη μοναξιά θα μείνω, τρίτο πρόσωπο πως δεν θα γίνω ούτε καν. Όμως από το πρώτο σου το βλέμμα, αν δεν σταματήσεις θα έχω θέμα.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçiköy Arabacıköy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
4: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Balsamis Events and Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Bayram. Με υγεία και ευτυχία.

0: My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
3: Κύριε Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
4: Ο κύριος Γενικός πρέπει να τον περιποιηθούμεν για να περάσουμε και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλουμε να τον εφιλέψουμε ορθώς.
5: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύρκη λαχταριστή μεζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
4: Την επεράσαμε και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη. Την επεράσαμε χάρη ή στην ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
7: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
6: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
7: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
8: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakiptoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakiptoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakiptoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakiptoday.com.
11: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: Ψάχνεις αυτοκίνητο και φοβάσαι μη μπλέξεις?
13: Όχι, όταν ξέρεις πού να πας. All Cars. Στην εταιρεία που γεννήθηκε μέσα στην κρίση και 16 χρόνια τώρα ξέρει τι σημαίνει εμπιστοσύνη.
12: Και τι προσφέρει δηλαδή?
13: Εισαγωγές, εμπορία, ακόμα και ανταλλαγές αυτοκινήτων. Με ελεγμένα ασφαλή οχήματα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
12: Εγγύηση έχει?
13: Φυσικά. Ένα ολόκληρο έτος με κάθε παράδοση.
12: All Cars. 16 χρόνια ασφάλεια στο δρόμο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 025 781 και στο All Cars Ξάνθη.
13: Βρείτε μας σήμερα και οδηγήστε με σιγουριά.
14: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
3: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
2: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
4: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
5: Θερμές ευχές για αγάπη, ειρήνη και πρόοδο προς όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας από το κατάστημα Αφίκαρα Νικολάου στη Δημοκρίτου 6 στη Ξάνθη.
6: Oto kaporta ve boya hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Ksanti Kavala Yolu Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
7: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
6: Tavuğun en lezzetli hali, kotapliktiko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan kotapliktiko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İRO 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan kotapliktiko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
8: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
2: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler. Kurban bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 6986 66 2868 ve Hasan Bandak 6944 98 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı.
9: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ.
10: Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβύρων 37 και 12 Αποστόλων.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com.
13: το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Καινούριο όχημα.
15: Μπουρμπουλίδρες.
14: Μπράβο. Ήξερα ότι έχεις τρέλα με την καθαριότητα, αλλά εσύ το έχεις κάνει καινούριο.
15: Του έκανα βιολογικό καθαρισμό, αντικατάσταση ταπετσαρίας ουρανού, επιδιόρθωση χρώματος, κέρωμα και δεσπανάρια.
14: Βλέπω. Ξέρω, κάνουν και επιδιόρθωση κλειδιών, δωρεάν αλλαγή λαδιών και αναλαμβάνουν και το πλήσιμο του κινητήρα. Και δωρεάν έλεγχο του οχήματος.
15: Wallspark. Μπουρμπουλίθρες. Όλα τα κάνουν.
14: Με ολοκένουργια αυτόματη βούρτσα και πλήσιμο σασί στο Apse Svise. Και τα πιο σύγχρονα self-service με τα κορυφαία νανοτεχνολογίες υλικά καθαρισμού και με άνετο πάρκινγκ για καφέ.
15: Wallspark. Μπουρμπουλίθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-72596. Wallspark. Μπουρμπουλίθρες.
14: Και καθάρισες. Διατίθονται δωροκάρτες. Μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου. Και καρταμέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος.
15: Και μην ξεχάσω, τώρα και άμεση αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
14: Άρα καινούριο το όχημα.
15: Wallspark. Μπουρμπουλίθρες.
14: Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
1: Αιδονάτμα σύστημα, ηλεκτρικό εκυπμάν, ηλεκτρικ τεσίσάτου μαζεμελέρι, modern ve klasik lambalar, aplikler, avizeler, dekoratif aydınlatma ve aksesuarları, her türlü aydınlatma araç ve gereçleri. Kusis AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Demokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541-08-3320.
2: Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-83-495.
3: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ, με υγεία και ευτυχία.
0: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar. Bayramın bereketi, paylaşmanın güzelliği Sevinç Nihatoğlu Marketi'nde. Uygun fiyat, kaliteli ürün, bol çeşit. Bayramın bereketi sofralarınıza, indirimler cebinize gelsin. Kırköy'deki Sevinç Nihatoğlu Market, tüm müşterilerinin bayramını kutlar, herkese hayırlı bayramlar diler.
1: Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
2: Καλύδι Σάββας. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-68000 και κινητό 6977-5757-87.
4: Alçı malzemeleri, alçı pan sistemleri, Arabacı köy, Sünnetçi köy arasında
5: Kartal Cemil'de.
4: Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme, yeşil ve beyaz alçıpanlar, betopanlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler, bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller, ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü, dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor. Alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey, kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar, Arabacı köy Sünnetçi köy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
6: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
7: Kotapliktiko.
6: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
7: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
6: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
7: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
6: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
8: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
9: Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
5: tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalı tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
9: Perikotaz, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
5: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotaz sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
9: Adres İron 109, telefon 2541 069 123 Kısanti. Perikotaz, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Perikotaz, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
10: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
11: Δε σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
10: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: boyama,
1: Carbenç kalibre sistemiyle şasi ayarı,
0: hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme,
1: oto tampon ve plastiklerin yapıştırılması tamiri,
0: bölgesel boyama parlatma,
1: oto farlarının boya ve parlatılması,
0: teknolojinin son ürünü Aeroteknik'le oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
1: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
0: Kaporta ve oto boyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
1: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
0: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αραγινεσα ενι ροτπαλάς αιρεχισμέτινι σουνάνισιμ. Pedrelidis Christos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi Balans makinesi ile alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki Rot Balans Ayarı Merkezi sahibi Pedrelidis Christos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Ağır vasıtalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır vasıtaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
3: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
4: Tecrübesiyle, bilgisiyle, tam donanımlı muayenehanesiyle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Muharrem Atike her daim hizmetinizde. En iyi sağlık hizmetini en iyi doktordan alın. Yıllardır olduğu gibi bugün de Doktor Muharrem Atike'nin deneyimlerinden yararlanın. Miauli 40 Aşağı Mahalle Camii'nin karşısında bulunan Doktor Muharrem Atike bayramınızı kutlar, sağlıklı nice bayramlar geçirmenizi diler.
5: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
6: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
7: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
6: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
7: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
6: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
7: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
8: Kurban Bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinize ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 6986 66 28 68 ve Hasan Bandak 6944 98 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı.
9: Günün en sıcak, en taze durağı.
10: İproin İstasi.
9: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
10: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
9: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin İstasi.
10: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94 Yaka otobüs durağının karşısında.
9: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
10: Telefon numarası 2541 30 50 53 693 63 65 628.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί. thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
16: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate. Για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 2541 0 84 381.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
4: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ, με υγεία και ευτυχία.
5: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz.
0: My Club, gecelerin vazgeçilmezi. Yazın ritmi, ışıkların büyüsü ve sınırsız eğlence.

0: teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres: Kısantik Kavala Yolu 2. kilometrede. Telefon: 25410257 81. Ayrıca aintin.kar.gr adresinden de tüm araçlarımızı inceleyebilirsiniz.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες.

0: Που και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμιση Vincent Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ. Με υγεία και ευτυχία.
4: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
0: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
5: Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldarı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
6: Oto kaporta ve boya hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala yolu şeker fabrikasından sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Tavuğun en lezzetli hali Kotapliktiko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotapliktiko yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İri 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotapliktiko bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
7: Nalburiye ve yalıtım malzemeleri Kartal Cemil, İskeçe, Gümülcine yolu, Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında yalıtım malzemelerinde arayıp da bulamadıklarınız en iddialı, en ucuz fiyatlarla ve kalite güvencesiyle Kartal Cemil'de. Her türlü demir düzen, bahçe düzenleri, Nalburiye alanında hepsi. Büyük ve küçük boylarda sera naylonları, çeşme düzenleri, metal ve plastik su boruları, her boyda ve kalınlıkta demir profilleri, kiremit görünümlü çelik saçlar. Yalıtım için taş yünü, cam yünü, beyaz ve mavi köpük Felizol, Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında hiç kimsenin rekabet edemeyeceği fiyatlarla Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
5: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
8: Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
9: Ο κύριος Γενικός πρέπει να τον περιποιηθούμεν για να περάσουμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλουμεν να τον εφιλέψουμεν ορθώς.
10: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύργη λαχταριστή με ζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
9: Την επεράσαμε και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη.
8: Την επεράσαμε χάρη στην ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
2: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Καλύδι Σάββας. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 68000 και κινητό 6977 57 57 87.
2: Kimeryaköy köyünde bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.

0: Ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu, huzurlu günler dileriz. Bayramınız kutlu olsun. My Club, Xanti Cavallo yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36.
1: Everest, doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
2: Θερμές ευχές για αγάπη, ειρήνη και πρόοδο προς όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας από το κατάστημα Αφίκαρα Νικολάου στη Δημοκρίτου 6 στη Ξάνθη.
3: Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541.

0: 0-83-495.
1: Aydınlatma sistemleri, elektrikli ekipman, elektrik tesisatı malzemeleri, modern ve klasik lambalar, aplikler, avizeler, dekoratif aydınlatma ve aksesuarları, her türlü aydınlatma araç ve gereçleri. Kusis AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Dimokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541-08-3320.
2: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
3: Bayramın bereketi, paylaşmanın güzelliği Sevinç Nihatoğlu Marketi'nde. Uygun fiyat, kaliteli ürün, bol çeşit. Bayramın bereketi sofralarınıza, indirimler cebinize gelsin. Kırköy'deki Sevinç Nihatoğlu Market, tüm müşterilerinin bayramını kutlar, herkese hayırlı bayramlar diler.
4: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
5: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
6: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
10: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
9: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
6: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Balsamis Events and Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Bayram. Με υγεία και ευτυχία.
5: Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Everest. Doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
3: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
4: Lezzette, sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldarı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
5: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
6: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
7: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
6: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
7: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
6: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
7: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532-111-064.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
8: Και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
9: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
8: MyT.
9: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
8: Και από τιμές.
9: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
10: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
0: Kral FM 100

0: ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

ο πόνος μια επανάληψη στο στήθος μου γροθιά που άδειασε. Του νου μου τα συρτάρια ένα-ένα στα σκαλιά

νιώθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.